fucking dino korici, etsi mu aresi. Ta hili su agapun, ta filia mu. Είναι μέσα στην καρδιά της, αγάπη νο προσέχεις. Απόψε θα είσαι δίκος μου.